Ναι, του τα μάντα σου. Καμία κακά να τσίσου προεβελικιά. Αφορτουνάδο. Dios, κουσκα τσαϊσούμα γοπορτουνιδάκτα. Σου του τα μαντάουα, σου κουντζάουα. Καούσι.

τα σνάμιζικη. Μα είμαν που σα ρίχνει, μα είμαν ρίχνει πιζέα σου, κατάβερ σου, κόθα. Μια insignificante, μα να νίγκα πάει καπάγι, νιου κατά καίμαν που σα μουσκάγγι. Πάγι νιου κατά από μουσκάγγι, νιου κάμαν φλωρεθίτο τα κουκούγγι. Πάγι καν νιου κατά κομπανιά που σκαμάντα, μα να νίγκα. Ορκι νιά σου, ξέρει, ξέρει. Μια μα να πάει κακαουσάν, μα να ζικού, μα να γιατσάν, μα είμαν που σα κούσκα, μα είμαν δικούσκα. Pero ñukanchi kunan causa cuspa, kunan ajiria caspa.